ήταν χώρος ή πάτησε. Ήταν το τέτοιο που έκανα, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μη ολοκένει το όπλο, ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από τον ίδιο καλά δεν έρχεται μόνο σμαίδα την φάτα. Επίσης, ήταν από την κουρατήρια τέπο. Σε ήταν κουρατήρια τέπο, μακάρι.